Να τουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Να τουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Γάλιπ σύντα χωτέ, το τέρι λιλίχτε. Γάλιπ σύντα χωτέ.